Απάντω, φιωφιά, φτάνει και φιωφιά. Τα με ισιατιά, με ισιατιά τα κανένα μωρά, καμπόι. Τα κανένα μωρά, τα με ισιατιά του. Αγία, αφόθην, κοίκ, φύγει και σε τέβα, το με ισιατιά, μου φύγει. Αφοπόφκα, σου φεγγάτ και φωτάκι του θεού λα σέμπρι. Αφλά, ναι, μα για τα ισιατιά, εγώ σε τα ετοιμάνω. Τα με αφέλα, γιατί αντούρτα, ναι, ναι. Αντούρευκα, με αφέλα, ναι, ναι. Barbaridade, vou com um rápido intervalo. Aguenta aí que eu volto já. Bloco das 11, bora. Tô devendo já o bloco das 11 aqui. Aguenta aí que eu volto já.